0: Μιλέ, πάρε εγώ το μπάουρι, λίγο εδώ, σκητήριο.
1: Falta, modelito. Ya, modelito.
0: Plátano, Pipe. Era una broma, Pipe.